0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Κι αν το νομίζεις θα σε γελάσουν. Μάθε στο μέλλον να μην πληγώνεις, γιατί στο τέλος οι αγάπες θα δικά σου. Μάθε να μην τα θέλεις όλα, μα να κερδίζεις όσα σου αξίζουν. Μάθε πως η ζωή είναι μεγάλη ανηφόρα. Αγάπες χαίρωτες στο δρόμο

δάκρυ στο δάκρυ, να μη σε νοιάζει ώσπου θα φτάσει και με ένα χάδι να ζεσταίνεις το χειμώνα. Να το θυμάσαι

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος.
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπορ την Πένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μουσική που ακούγεται.
7: Αγαπιέται.
6: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

έπεσες στα δυο σου μαύρα μάτια, όσα καράβια χάλασες και τα κάνες κόμματα.

ξεχνάνε την καταγωγή μου. Ας απατήσω πάλι γη, πολλά τα μάτια τους θα δουν απ' τη μικρή Αναστασή μου. Πάνω

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Χορεύει ο κόσμος ξέφρενα, καθένα στο ρυθμό του. Για να βρει τέλει ένας τρελός, πουλάει τον εαυτό του. Αν δεν πιστεύεις, μη ρωτάς.

πάει ο κόσμος γρήγορα και γίνα πολύ σκλάβη. Και ένας τρελός φρένο πατά το κόσμο να προλάβει. Δεν μπορείς να προσκυνάς κι αν όλα τα κατέχεις, το κόσμο σου να κυβερνάς, μα σαν αγκαλιές μην πέφτεις. Μεγάλα ψέματα μη λες, γιατί θα τα πιστέψεις, για το ψηλό σου το λαιμό χίλιες θηλιές θα πλέξεις.

τα λάθη. Άμα δεν νιώθεις μη μιλάς, όπα και μη δικάζεις, χίλια

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπο, την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
8: Κάθε Τρίτη, στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ, στο radioparis.gr.
9: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Radio Paris, Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 7.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
7: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

υπάρχει μια άνοιξη εκεί. Κοίταξε πάνω στο φωτεινό ουρανό. Δεν θα σε πιάσει βροχή κι ας έψαξες

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι. Κι όταν ξεφύγω.

0: είναι δικιά μου.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπορ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

χτυπούν. Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να ενωθούν.

0: Παρίς.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Μέσες να πληθούν. Το επιβάλλουν οι κανόνες της γνωστής υγιεινής που εφαρμόζεται αιώνες στα κελιά και στους

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπότ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Δουλειά, ο Παλής.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα.
6: Η μουσική απολύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάτε.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες.

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 10.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
7: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
7: Με τέχνη των καιρών.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

χρώματα σταγόνες της βροχής. Ουράνιο τόξο που χαράσει μια πορεία. Εικόνες σπάνιες μιας άλλης εποχής.

χιλιάδες χρώματα στα σπρώμαυρο της γης. Ένα χαμόγελο που όλα τα αλλάζει. Καταλαβαίνω πια το νόημα της ζωής.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά?
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
7: Κάθε Τρίτη, στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
8: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Όχι, δεν θέλω τα λουλούδια σας. Μυρίζουν θιάφη και αμμονία. Τα παραμύθια από την κούνια σας με άσπρη κρέμα και ευτυχία. Όχι, δεν θέλω τη συγγνώμη σας. Τα λερωμένα όνειρά σας. Μια κουφτά μόνο από το χιόνι σας. Να το καρφώσω στην καρδιά σας. Τι να σου πω, τι να μου πεις, λες και τα χρόνια μας σκοτώθηκαν.

έρωτες, για τους θεούς και τους ανθρώπους, για γνωσοτήρες και ξενέρωτες, ιδεολογίες για άλλους τόπους. Όχι, δεν θέλω την αλήθεια σας, θέλω να είμαι ένα ψέμα, μια χούφτα μόνο από τη συνήθεια σας.

0: λουλούδια σας μυρίζουν φιάφη και αμμονία. Τα παραμύθια από την κούνια σας με άσπρη κρέμα και ευτυχία.
1: RadioParis.gr, because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρη Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Νερούλα! Νερούλα! Νερούλα!
2: Ορίστε!
1: Ρε αγάπη μου σκούπα, δεν βλέπεις ότι γράφω.
2: Δεν κάνω που θέλεις να ξέρω ότι γράφω.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι μία.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Radio Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για την μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με Τέχνη τον Καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά?
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Δώσ' μου κουράγιο να γελώ, δώσε μου και ένα χάδι για να αισθάνομαι ότι ζω στα χειλιά.

Δώσε μου μια γλυκιά ματιά, γιατί έχω πέσει χαμηλά για ένα γλυκό φιλί σου. Δώσε μου κι άναψε φωτιά, κάψε με ακόμα μια φορά και απάνω.

όμως εσένα σαν θωρώ ζαλίζω με τα χάνω. Κι άμα δεν είμαστε μαζί σ' ωκεανό είμαι βάρκα που έχει σπασμένο το κουμπί. Τσακίζω

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

μετράει αντίστροφα. Και συμπλεγμένο σε ένα διάκοπο κυνηγητό, περνά ανάμεσα από μικροδιώκτε και πρώην σωματοφύλακε, που πλέον ξόφλησαν και φωνάζουν περίτρανα, ένα για έναν και κανεί για κανέναν. Με ένα καλογιαλισμένο εξάσφαιρο του εκβιάζει να σε αγαπήσουν, μήπω έτσι αγαπήσει και στον εαυτό σου, πριν καταλήξει να γίνει επιστήθιο φίλο.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Ίσως να παντρευτούμε, ίσως να λογικευτούμε, ίσως μωρό μου να είμαι για σένα. Ο πρίγκιπας που ήρθα

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά?
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή «Radio Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

και σου νύχτες ξυπνάνε λέξεις που έχουν πληγωθεί. Γίνεται σκόνη η σιωπή σου στην ψυχή μου.

Σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: σημαίνει να είμαστε μαζί. Να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή. Να πάμε βόλτα,
1: να πάμε βόλτα.
0: Και να μην γυρίσουμε ποτέ. Και για κανέναν.

μοναχός του. Κι όταν πρέπει μιλά με το φως του.

να οι πηγές που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές.

0: να σε πάρω από το χέρι και να γίνουμε τέρι. Έχω βάλει σκοπό.
1: Χρήμα δώσ' μου, χρήμα δώσ' μου ρυθμό.
0: Χρήμα, μετρητό και χρυσάφι, να σε βάλω στην άκρη, μια ζωή προσπαθώ. Χρήμα ή αλλιώς πλουσιώτης, στο βουμό σου στρατιώτης, με τιμά σε τιμώ.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.
2: Τυφλό

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
9: Έχω εσένα να αγαπώ, μα που γυρνάς. Ψάχνω μια αλήθεια να αγοράσω. Ποια μου δίνει.

0: συνδέεται μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: RadioParis.gr Because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

δε φύγω θα ξεσπάσω και είναι άδικο το δίκιο μου να χάσω. Ας μην υπάρχω, ας μην ξέρεις ότι ζω, ούτε να είμαι θέλω, το άλλο σου μισώ. Ακόμα κι αν ξαναγαπήσεις δυο και τρεις, θα είσαι πάντα μισό.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

ο λόγος, είσαι εσύ, είσαι Ρωμαία, είσαι η τίγρη, η μαθήτρια του Μάξιμου, του ομολογητή. Με φυλάς με τη γλώσσα,

με τον τρόπο που πίνεις στο κρασί σου, όπως και με την υπομονή σου. Μοιάζεις σε εκείνη που μαζί της στα όνειρά μου περπατώ. Ξέρεις, τα λαφυρά μου συνηθίζω να φορώ. Εσύ κι εγώ είμαστε από τον ίδιο χώρο και χρόνο πραγματικό. Έχουμε ψυχικό δεσμό που λύνει καθώς δένει, μας φέρνει να φιλιόμαστε στα χείλη, στο στόμα. Δικό μας δεν είναι με κατοχή και ακόμα φιλιόμαστε με τη γλώσσα. Δικό μας είναι με οικειότητα να φιλιόμαστε παθιασμένα. Είμαστε ένα. Ίσως γι' αυτό μας αρέσει μαζί με το ξένο να υπάρχουμε. Φαίνεται όσο και να το κυβερνάμε, μόνο στο δικό μας δεν χωράμε. Πάμε να φιλιόμαστε με τους τρόπους μας και ύστερα με τους αδοκίμαστους. Και εσύ είναι νωρίς, και εσύ είναι ο καιρός βαρύς. Στα ταξίδια μας το πνεύμα δεν το καταποντίζουμε σε ενέργεια διανοητική. Αλλά μάλλον για μας το πνεύμα έχει ισχύ όταν την ύπαρξή μας την πληρεί. Την κρυφωτεινή μες στην αγκαλιά μου σε κρατώ σαν γυναίκα υγιεινή που έχει υδρώσει και έχει βαριά αναπνοή. Τι δε, εσύ γεννήθηκες με εξέλιξη μη γραμμική. Εδώ και εκεί αργά πολύ ξεπήγεσες και γύρισες ξαφνικά.

τίγρη. Με τον τρόπο που κάνεις το σταυρό σου, όπως και με τον πόνο σου το φοβερό σου, μοιάζεις εκείνη που μαζί της στα όνειρά μου περπατώ. Και εκείνη μου είχε πει να σου το πω,

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ράδιο Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με Τέχνη τον Καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κυκλοφορεί το μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
1: Τώρα, ο Βαλής, κάτι άλλο.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Πανταζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Greece.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

καλά όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου όπως είσαι.

όλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
3: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
8: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Και τώρα που κατάλαβες πως άλλα ζήταγε χτες βράδυ η καρδιά και άλλα τούτο το χάρα μαγειρεύει. Και τώρα που κατάλαβες τι περιμένεις. Τώρα που κατάλαβες τι περιμένεις.

κατάλαβες πόσο νωρίς το κόκκινο τριαντάφυλλο πεθαίνει. Και τώρα που κατάλαβες πόσα ποτάμια θάλασσα το γιασεμί σου θέλει. Και τώρα που κατάλαβες πως μόνο ένα παιδί θα σε κρατάει για πάντα το χέρι. Και τώρα που κατάλαβες πως άλλα ζήταγε χτες βράδυ η καρδιά μου κι άλλα τούτο το χάρα μαγειρεύει. Και τώρα που κατάλαβες πως πρέπει να διαλέξεις δύση ή ανατολή, λεπίδα ή μαχαίρι. Και τώρα που κατάλαβες

της καρδιάς του τον παλμό. Κι ας μην ακούσω, ξέρω να τον φανταστώ.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπο. Την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.

0: ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από τον Μπότ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
7: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
8: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ράδιο Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
9: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
11: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
12: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
11: Με τέχνη τον καιρό.
12: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα. Η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Δημήτρης Καραμπάρης. Με το ορχιστρικό θέμα «Ο χορός της Αθηνάς» σε μουσική του Νίκου Κυπουργού, από τον δίσκο του «Εν Αθήνες» που κυκλοφόρησε το 1985, ξεκινήσαμε και απόψε. Καλώς ανταμώσαμε και καλή σας ακρόαση. Η Χάρης Αλεξίου ανοίγει το τραγουδιστικό μέρος της εκπομπής μας από «Τα κουμπάκια ανάμεσα». Μουσική Νίκος Υπουργός, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, από τον δίσκο του συνθέτη «Τα μυστικά του κήπου». Κυκλοφόρησε το 2001 από την εταιρεία Sirius. Ενορχίστρωση ο Νίκος Υπουργός.

Ήταν η φωνή του Χρόνη Αηδονίδη στο τραγούδι «Βλέφαρό μου» του Νίκου Κυπουργού και της Λίνας Νικολακοπούλου από το έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου «Το σκλαβί» του 2000. Περιλαμβάνεται και αυτό στον δίσκο «Τα μυστικά του κήπου». Να πάμε τώρα στον δίσκο με τη μουσική και τα τραγούδια από την κινηματογραφική ταινία του Λευτέρη Ξανθόπουλου με τίτλο «Ο Δραπέτης». Σε μουσική του Νίκου Κυπουργού και σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, να ακούσουμε από την Δώρα Μασκλαβάνου αυτό με τον τίτλο «Το τραγούδι της Αγγέλας». Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1991 από τη Μήνο CMI.

Και μετά τα τραγούδια σε μουσική του Νίκου Κυπουργού, περάσαμε και ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα να ερμηνεύει Στάμο Σέμψη και Μιχάλη Μπουρμπούλη. Στην Ελλάδα κάνει κρύο. Είναι το ομότιτλο από τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 1995. Έπαιξαν οι μουσικοί Σπύρος Γκούμας Μπουζούκη κιθάρα, Γιώργος Ανδρέου πιάνο, Τάκης Καπογιάννης μπάσο, Βαγγέλης Καρύπης κρουστά, Γιώργος Νταλάρας τζουρά μπαγλαμά κιθάρα, Βασίλης Ρακόπουλος κιθάρα, Δημήτρης Σέμψης σόλο βιολί, Στάμος Σέμψης βιόλα πιάνο και Κώστας Χαριτάτος κιθάρα. Να πάμε τώρα στον δίσκο «Γενναίοι έρωτες» του 1997 και να ακούσουμε δύο τραγούδια. Τη μουσική και τους στίχους θα υπογράφουν ο Στάμος Σέμψης και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. «Είσαι γλυκό του κουταλιού από την Μελίνα Κανά» και αμέσως μετά από τον Ανδρέα Καρακότα «Ένα πλοίο η Ρεβέκα».

Ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική του Στάμου Σέμψη θα δώσει συνέχεια στην εκπομπή μας, αυτή τη φορά από τη φωνή της Τάνιας Ανακλείδου. Σε χρόνο ραγισμένο ο τίτλος του είναι από τον δίσκο «Ναδύρ» του 1991. Τους στίχους υπογράφει η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου και την ενορχήστρωση ο Στάμος Σέμψης.

Και μετά τα τραγούδια σε μουσική Στάμου Σέμψη, περάσαμε και ακούσαμε τον Ηλία Λιούγκο και την Ζωή Αντιόχου σε ένα δικό του τραγούδι, αυτό με τον τίτλο «Τραγούδι για δύο». Μουσική Ηλίας Λιούγκος, στίχη Ζωή Αντιόχου. Δίσκος «Νυχτερινή δοκιμασία» του 1984. Διεύθυνση ορχήστρας Μάνος Χατζηδάκης και ενορχήστρωση Νίκος Κυπουργός. Μένουμε στον ίδιο δίσκο και από αυτόν η φωνή της Φλέρης Νταντονάκη θα μας ταξιδέψει με το τραγούδι «Νυχτερινός περίπατος». Μουσική Ηλίας Λιούγκος, στίχη Ζωή Αντιόχου. Ακούμε.

πάνω. Άρχισε ο ουρανός να τρέχει σαν σπασμένο κύπελλο, σαν σπασμένο κύπελλο.

Από τον δίσκο «Θα τραγουδήσω απόψε για μένα» του 1990 ακούσαμε τον Ηλία Λιούγκο στο τραγούδι «Οι ρομαντικές αγάπες». Τη μουσική την υπογράφει ο ίδιος, για τους στίχους η Αγαθή Δημητρούκα.

Ενορχήστρωση Ηλίας Λιούγκος και Θόδωρος Κοτεπάνους. Άλλο ένα σε μουσική του Ηλία Λιούγκου και σε στίχους της Αγαθής Δημητρούκα. Της ιστορίας στο ποδήλατο από το δίσκο που έχει τον ίδιο τίτλο. Την ενορχήστρωση έκανε ο Νίκος Κυπουργός, κυκλοφόρησε από την εταιρεία Σύριος του Μάνου Χατζηδάκη το 1985. Ερμηνεύουν η Έλλη Πασπαλά και ο Ηλίας Λιούγκος.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» και εμείς μαζί τους. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Με οργανικό σε μουσική του Λουδοβίκου των Ανογίων συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είναι από το δίσκο του «Ο Χαΐνης» του 1990.

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη, τώρα στο τραγούδι «Η αγάπη μόνο μπορεί», από την συμμετοχή της στον δίσκο του Λουδοβίκου των Ανογίων με τον τίτλο «Η γιορτή των ανέμων» του 2003. Τη μουσική για τους στίχους θα υπογράφει ο ίδιος.

«Το φως να βάγισα». Μας τραγούδησε ο Γιώργος Φλωράκης. Μουσική και ενορχήστρωση Γιώργος Καγιαλίκος, στίχη Δημήτρης Λέντζος. Δίσκος «Μισοφέγγαρο Κιδόνι» κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο το 2018.

Ήταν η Γεωργία Βελιβασάκη στο τραγούδι «Σόπα», σε μουσική Κώστα Αθηρίδη, τους στίχους και την ορχήστρωση τα υπογράφει ο Μαρίνος Καρβελάς, από τον δίσκο της «Σύννεφα» του 2003.

Τον Ανδρέα Σμυρνάκη ακούσαμε σε αυτό με τον τίτλο «Τόπος άγραφος». Το ομώνυμο από τον δίσκο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2018. Και εδώ η στίχη είναι του Μαρίνου Καρβελά. Τη μουσική υπογράφει η Μάρθα Μεναχέμ. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Γιώργο Καγιαλίκο. Έπαιξαν η μουσική μπάσο Γιάννης Πλαγιανάκος, κιθάρα ο Γιάννης Γιαννάκος, βιόλα ο Γιώργος Γαϊτάνος, ακορντεόν ο Ντάσο Κούρτη, κλαρινέτο ο Μαρίνος Γαλατσινός και μπουζούκι ο Δημήτρης Ρέπας.

Ο Γιώργος Μπινιχάκης γράφει τη μουσική, τους στίχους και η Μαρία Φωτίου ερμηνεύει αυτό με τον τίτλο «Χρώματα». Συμμετοχή στον δίσκο του Γιώργου Μπινιχάκη «Πορεία» του 2006. Το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική και ερμηνεία του Φώτη Σιώτα θα είναι η επόμενη μουσική μας επιλογή. Τους στίχους υπογράφει ο Θοδωρής Γκόνης. Δίσκος τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα. Κυκλοφόρησε το 2019 από το 8.

Η Βασιλική Καρακώστα με το τραγούδι «Αστροπαλιά» θα δώσει συνέχεια στην εκπομπή μας «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο». Μουσική, στίχη και ενορχήστρωση Νίκος Πορτοκάλογλου και συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο «Η Σβούρα και άλλες ιστορίες» του 2008.

Ο Αντώνης Ανδρουλάκης γράφει τη μουσική και ερμηνεύει αυτό με τον τίτλο «Ιθάκη». Τους στίχους έγραψε η Μέρη Χατζάκη. Έπαιξαν ο Ηλίας Πολίτης πιάνο, ο Μιχάλης Νικόπουλος μπουζούκι, ο Αλέξανδρος Καμπουράκης ακορντεόν, ο Αντώνης Ανδρουλάκης κιθάρες, ο Θανάσης Σοφράς κοντραμπάσο και ο Κώστας Τσούπρος τύμπανα και κρουστά. Ενορχήστρωση Κώστας Παρίσης και Αντώνης Ανδρουλάκης. Κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο το 2021.

Φιλή καλοκαιριού ακούσαμε από την Ασπασία Στρατηγού. Το υπογράφουν ο Χρήστος Δασκαλόπουλος στη μουσική και ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους τους στίχους. Βιολί έπαιξε ο Χρήστος Δασκαλόπουλος. Κιθάρες, λαούτο, μπάσο. Επιμέλεια επεξεργασίας ήχου ο Δημήτρης Σύντος.

Ήταν η φωνή του Θοδωρή Μέρμικα στο τραγούδι «Χαμένα όνειρα» που έγραψαν ο Γιάννης Αργυρόπουλος στην μουσική, έκανε και την ορχήστρωση και ο Γιώργος Κρέπης στους στίχους. Δίσκος «Ροδόσταγμα» του 2022. Έπαιξαν η μουσική «Μπουζούκι και Μπαγλαμά», ο Βασίλης Μαντόγλου, κλασική και ακουστική κιθάρα, ο Γιάννης Αργυρόπουλος, φλάουτο ο Στέφανος Χάτζη Αναγνώστου, πιάνο ο Γιώργος Πάλης και κοντραμπάσο Νίκος Ταχτσίρης. Να πάμε τώρα σε ένα καινούριο τραγούδι, το Ζεϊμπέκιο της Αλφαβήτας. Μουσική στίχη, ερμηνεία, Λίδα Χαλκιαδάκη. Συμμετέχουν ο Γιάννης Λεκόπουλος και η Μάρθα Μωρολεόν. Εδώ παίζουν οι μουσικοί, ο Κοσμάς Κοκκόλης, δωδεκάχορδη και μπουζούκι, ο Μιχαήλ Άγγελος Νιάρχος, κλασική κιθάρα, ο Μιχάλης Καλκάνης, κλασικό μπάσο, με δοξάρι και ο Κώστας Λασκαράκης, τύμπανα. Ο Νίκος Πιτλόγλου έπαιξε πιάνο, έκανε και την ενορχήστρωση. Ακούμε.

Ο Μανώλης Χατζημανώλης ήταν στο τραγούδι με τον τίτλο «Αγκάθι». Το έγραψαν για τη φωνή του ο Δημήτρης Βαβλιάρας την μουσική και ο Γιάννης Γιαννακόπουλος τους στίχους. Είναι από τη συμμετοχή του τραγουδιστή στον δίσκο του Δημήτρη Βαβλιάρα με το γενικό τίτλο «Πάλι βρέχει» του 2013. Η Ναταλία Λαμπαδάκη για τη συνέχεια με το τραγούδι «Μικρή σπηλιά». Τους στίχους και τη μουσική τα υπογράφει ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ανήκει σε μια τετραλογία τραγουδιών με τον τίτλο «Τραγούδια για τις εποχές». Ακούμε.

Φτάνοντας προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, να πάμε ίσα με την Κρήτη και να ακούσουμε τώρα τον λυράρι και τραγουδιστή Δημήτρη Σγουρό σε ένα συρτό σε μουσική δική του και σε στίχους παραδοσιακούς. «Εμίσεψε το ρόδο μου» από τον δίσκο του «Αρά και Πού» του 2003 και αμέσως μετά την Σπυριδούλα του Τουδάκη σε αυτό με τον τίτλο «Σαν το νερό του ποταμού» μουσική παραδοσιακή διασκευή Ross Daily σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη από τον δίσκο «Με τη φεύγα του καιρού» και αυτός το 2003. Ακούμε.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, άλλη μια εκπομπή. Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο, έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο φρόντισε ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris που σας κρατά συντροφιά με ωραία τραγούδια όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Το δάκρυ» που έγραψαν ο Στέφανος Καρδιόλακας στην μουσική και ο Βασίλης Μαστρογιάννης τους στίχους. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
7: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
7: Με τέχνη τον καιρό.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

mais fechada à volta. Και σκέφτηκα ότι ποτέ δεν θα είμαι σαν και πρώτα. Είναι βαριά η μοναξιά, είναι

η ώρα θα έρθει σαν φόρα να δώσει τα δώρα. Κομμάτι δικό σου η αλήθεια το φως σου. Μίλες δεν σε νοιάζει, μίλες δεν πειράζει. Ο φόβος που σκιάζει ο κόσμος τρομάζει. Μίλες δεν πειράζει, μίλες δεν πειράζει.

0: όνειρά σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Ιωάννου αφηγείται Πέμπτη 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, ακόμη και από τη φαντασία του. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε στο επίσημο διαδικτυακό μου σπίτι, ioannoumusic.gr. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαι και πάλι πιστός στο ραντεβού μας κάθε δεύτερη Πέμπτη. 1968, η γαλλική κατασκήνωση στην Κυλλήνη. Τι να σας πω τώρα, μια ιστορία ας πούμε που θα μπορούσε να γίνει ένα μικρό βιβλίο για μεγάλους και παιδιά. Υπέροχο, υπέροχο. Έστυψα το μυαλό μου. Τι να σας πω σήμερα, τι να σας πω. Τελικά, εκεί που είχα πια χάσει κάθε ελπίδα γιατί δεν μου ερχόντουσαν ιδέες, έσταξε η μνήμη, η ανάμνηση εκείνη του καλοκαιριού. Γιατί πράγματι ήταν ένα καλοκαίρι, δεν ήταν... συνήθως, όλοι, ας πούμε, όλα τα συγκροτήματα, γιατί σας μιλάω για την εποχή που ήμουνα πια νεαρός μουσικός και έπαιζα με pop-rock συγκροτήματα, ας πούμε. Σας είχα μιλήσει σε παλιότερη ιστορία για την εποχή του Darling, ας πούμε, με το συγκρότημα των Youngbirds τότε. Ήτανε από τις... εντελώς πρωτολής εμπειρίες μου, ας πούμε. Τώρα είναι η αμέσως επόμενη περίοδος από εκείνη όπου έχω αναβαθμιστεί, υποτίθεται πήγα σε ένα καλύτερο συγκρότημα, πιο γνωστό ας πούμε, αλλά συγκρότημα νεαρών, στους Foremost. Μάλιστα, η Foremost λοιπόν. Η Foremost ήταν ένα συγκρότημα που υπήρχε πριν να πάω εγώ, με ντράμερ και τραγουδιστή, ήταν ο πιο γνωστός τότε ας πούμε, το Γιώργο Γερολυμάτο, που αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα και έγινε ένας τραγουδιστής και από ό,τι μαθαίνω και ένας πολύ καλός επαγγελματίας πιλότος κλπ. Όμως εντάξει, δεν θα μιλήσουμε τώρα για εκείνη την περίοδο. Την επόμενη περίοδο λοιπόν, τότε που εγώ πήγα στους Foremost, είχαμε μια παράξενη σύνθεση. Είχαμε δύο οργανίστες, δηλαδή εκτός από μένα υπήρχε ο παλιότερος οργανίστας ας πούμε, ο Βασίλης Παλαμάς, καλή του ώρα, δεν ξέρω αν ζει ή αν πέθανε, ελπίζω να ζει. Είχαμε γίνει φίλοι, καλός τύπος, ωραίος, άρεσε πολύ στα κορίτσια, ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερο παιδί να πούμε. Ήταν στην κιθάρα ο Στέφανος ο Πανόργιος. Στο μπάσο ήταν ο Εξαρχόπουλος. Πώς τον λέγανε, Γιώργο νομίζω τον λέγανε τον Εξαρχόπουλο. Αν σας πω ότι ντράμς δεν θυμάμαι ποιος ήταν, τώρα θα με δείρετε. Εν πάση περιπτώσει και τραγουδιστή είχαμε πάρει έναν... να τον πω μιγά. Έναν Αιγυπτιο-Κυπριο-Έλληνα που λέγεται και αυτός αν ζει, λέγεται Γιάννης Μιχαηλίδης, όπου εμείς του είχαμε κολλήσει από τότε το παρατσούκλι ο Νέγρος Τζον. Αυτή ήταν λοιπόν αρχικά η εικόνα. Δεν ξέρω, ως πιτσιρικάς που ήμουν τότε, πρέπει να ήμουν 14 ετών ας πούμε, δεν ξέρω από πού κλείστηκε αυτή η δουλειά, αλλά
Η δουλειά ήταν όλο το καλοκαίρι να παίζουμε σε μία, όπως μας είπαν, σε ένα κάμπινγκ στην Κυλλίνη. Η Κυλλίνη είναι στο νομό Ηλίας, κάπου εκεί έξω από τη Γαστούνη, είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, για το οποίο βέβαια ως πιτσιρίκος εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα. Τελεία εδώ. Μας είπαν λοιπόν ότι πρόκειται για μία γαλλική κατασκήνωση, όπου εκεί θα παίζεται όλο το καλοκαίρι.

Αν δεν με απατάει η μνήμη μου με τον καλύτερό μου φίλο, αρχίσαμε για τα αστείακια. Λοιπόν, πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που θα έφευγα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από την οικογένειά μου. Εντάξει, με εμπιστεύονταν, δεν μπορώ να πω, και η μητέρα μου και ο πατέρας μου, ας πούμε. Οπότε μου ετοίμασε τη βαλίτσα μου με τα απαραίτητα, ας πούμε. Και μια και δύο, να πούμε, ξεκινήσαμε με κάποιο πούλμαν, ας πούμε, μαζί με διάφορους άλλους. Ξεκίναγε από το Σύνταγμα, κάπου εκεί ήταν τότε τα γραφεία αυτής της εταιρείας που διαχειριζόταν την κατασκήνωση.

Φτάσαμε κάποτε λοιπόν εκεί, ήταν ένα ωραίο μέρος έτσι, με ευκάλυπτους, με ξέρω εγώ, εκεί πριν την κατασκήνωση εννοώ. Και όταν κατεβήκαμε, η πρώτη εντύπωση που έτσι με χτύπησε έντονα ήταν μια μυρωδιά η οποία δεν σ' άφηνε να ξεφυγήσω πουθενά. Τώρα συγχωρήστε με, αλλά η μυρωδιά αυτή εμένα ως πιτσιρικά που την είχα και φρέσκια τη μυρωδιά την αυτή, μου θύμιζε σπέρμα. Ανδρικό σπέρμα. Λοιπόν, όταν ρώτησα, ρε παιδιά, γιατί είναι αυτού. Α, μου λένε εδώ είναι, λέει, πώς το λένε, τα λουτρά, λέει, της κυλίνης, ας πούμε, και αυτό το που μυρίζει, λέει, είναι θιάφι. Α, έτσι μυρίζει το θιάφι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πήγαμε στην κατασκήνωση, ήταν ακριβώς κατασκήνωση, δηλαδή, πάρα πολύ ωραία φτιαγμένη την εποχή εκείνη, 68 σας λέω τώρα. Φράχτες με ξύλα, με ξέρω εγώ, με φυσικά υλικά. Δεν την είχαν κατατσιμεντώσει και τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το περιβάλλον ήταν σχεδόν παρθένο. Όσο παρθένο μπορεί να μείνει, βέβαια, όταν χαράξεις μέσα δρομάκια, ξέρω εγώ, όταν κάνεις γραφεία στην είσοδο. Κοντά στην παραλία με σκαλιά που θα κατεβαίνει στη θάλασσα, στην αμμουδιά κλπ. Το χαρακτηριστικό, ας πούμε, της κατασκήνωσης ήταν ότι είχε τρεις τρεις κατηγορίες καταλυμάτων. Είχε σκηνές που ήταν, ας πούμε, η κατώτερη κατηγορία, είχε μπαγκαλούς και είχε και βίλες. Βίλες, να μην φανταστείτε, εκεί για το σκηνικό ήταν όμως βίλες. Τα μπαγκαλούς ήταν ξύλινες κατασκευές, κάτι σαν προκατασκευασμένη τύχη, ας πούμε, όπου η σκεπή ακουμπούσε επάνω σε κάποια ποδαράκια, δηλαδή γύρω-γύρω άφηνε μια χαραμάδα, ξέρω εγώ, χαραμάδα, άφηνε ένα άνοιγμα γύρω στους 5 πόντους από ό,τι θυμάμαι, ας πούμε. Δεν έκλεινε δηλαδή τελείως για να αερίζεται κλπ. Οι σκηνές ήταν κανονικές σκηνές που κοιμώνται δύο. Μικρές σκηνές, δεν ήταν μεγάλες. Λοιπόν, εμείς φυσικά σαν μέρος του προσωπικού τοποθετηθήκαμε σε ένα μέρος που είχε σκηνές. Ανά δύο είχαμε πάρει μια σκηνή. Ήμασταν, θυμάμαι, έξι. Ναι, έξι είμαστε. Είχαμε πάρει τρεις σκηνές. Αυτές ήταν λοιπόν οι τρεις σκηνές των μουσικών. Ωραία, κάπου παρακάτω, ας πούμε, υπήρχαν μπαγκαλούς. Αυτά ήταν, δεν υπήρχαν χωρίσματα. Δηλαδή μπορούσες ελεύθερα να σουλατσάρεις ανάμεσα στα μπαγκαλούς, στις σκηνές, στις βιλίτσες και τα λοιπά, ας πούμε. Ανοιχτό μέρος ήταν, πάρα πολύ ωραίο. Με σχήνα, με θάμνους, με αμέτρητα δέντρα, πεύκα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είχε και σκορπιούς, είχε όλα τα καλά, ας πούμε. Έτσι. Το είχαν το μέρος καθαρό, ωραίο. Στη φυσική του κατάσταση, χελώνες, θυμάμαι, ναι, βρίσκαμε χελώνες, βρίσκαμε χιλιαδιό, να πούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι όλο αυτό το σκηνικό είχε, μας είχε συνεπάρει όλους, ας πούμε, και εμένα σαν πιτσιρίκο βέβαια. Λοιπόν, κάπου εκεί κοντά στις σκηνές μας, λίγο πιο κάτω, ήταν τα μπαγκαλούς όπου μένανε οι κοπέλες που διοικητικά ήταν, ας πούμε, ανώτερες από εμάς, από τη διοίκηση, εντάξει. Θυμάμαι και το όνομά του, θυμάμαι και την εικόνα του γενικά. Ο διευθυντής του κάμπινγκ ήταν ένας κύριος έτσι, κλασική φιγούρα, ας πούμε, τύπου που διευθύνει, έτσι, διοικητικός τελείως, ας πούμε, που λεγόταν Καραβίδας, ο κύριος Καραβίδας. Λοιπόν, υπήρχε μια Γερμανίδα που ήξερε ελληνικά, αλλά δεν έπαβε να είναι Γερμανίδα. Μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα που τη λέγαν Έλκε. Υπήρχε μια άλλη Ελληνίδα, αυτές τώρα ήταν εκεί στη γραμματεία, ας πούμε, μια άλλη Ελληνίδα που τη λέγαν Νικολίτσα. Ήταν η πρώτη Νικολίτσα που γνώριζα στη ζωή μου, δεν είχα ξανακούσει το όνομα έτσι διασκευασμένο, ας πούμε. Νικολέτα είχα ακούσει, Νικολίτσα όμως, τέλος πάντων. Αυτές είχαν η κάθε μία από ένα μπάγκαλο δικό τους, ας πούμε.
Ήταν δηλαδή ανεβασμένες. Λοιπόν, θυμάμαι ότι πηγαίναμε, ερχόμαστε εκεί, σφυλατσάραμε, ξέρω εγώ, να γνωριστούμε. Κάποια στιγμή την πρώτη μέρα, πρώτη δεύτερη μέρα, μας κάλεσε ο διευθυντής στο γραφείο του, που πήγαμε και οι έξι, σεμνοί και ωραίοι πιτσιρικάδες, εντός εισαγωγικών αλυταράδες, δεν είναι, καλά παιδιά είμαστε, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, ως νεαροί ας πούμε, θα κάναμε τις τρελίτσες μας. Μας κάλεσε εκεί να μας εξηγήσει τι γίνεται ας πούμε ακριβώς, ποια είναι η θέση μας, πώς πρέπει να φερόμαστε, τι πρέπει να μην κάνουμε κλπ. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

πήγαμε κάτω ας πούμε στο μπαρ της παραλίας. Υπερυψωμένο το μέρος εκεί, είχε ένα μεγάλο βράχο που πάνω ήταν το μπαρ της παραλίας και μπροστά στο μπαρ ήταν ο χώρος του κλαμπ. Ωραία, το κλαμπ στο οποίο θα παίζαμε. Πήγαμε λοιπόν εκεί, είδαμε τη σκηνή όπου θα στυνόμασταν απάνω, ήταν λίγο υπερυψωμένο το μέρος. Μπροστά στη σκηνή ήταν μια, δεν θυμάμαι αν ήταν στρογγυλή ή τετράγωνη πίστα, μεγαλούτσικη, και μετά ο χώρος όπου θα υπήρχαν τα τραπεζοκαθίσματα κτλ. Έτσι ξεχωρισμένος ο τόπος ας πούμε, με φυσικό τρόπο, δηλαδή με θάμνους μεγάλους, με δεντράκια, με αυτά ξέρω εγώ, από το υπόλοιπο μέρος. Δεν ήταν αποκλεισμένο, γιατί δεν έμπαινε θέμα να ενοχλεί ποιο, να ενοχλήσει εκεί μόνο τους κατοίκους κατασκήνωση. Ήταν πολύ μεγάλη έκταση, δεν ακουγόταν ας πούμε κάπου αλλού μακριά. Τέλος πάντων πήγαμε εκεί, είδαμε πώς θα στήσουμε τα όργανά μας. Συνοηθήκαμε για τα ρεύματα, για το ένα, για το άλλο, ξέρω εγώ, εντάξει. Εκεί γνωρίσαμε και τον μπάρμαν, έναν σχετικά ηλικιωμένο σε σχέση με εμάς, ήτανε πουρό να πούμε, που διοικητικά ήτανε ο προϊστάμενός μας ας πούμε. Εμείς δηλαδή ήμασταν υπό τον μπάρμαν. Τι κατάρα όλα τα χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, ήταν ένας τύπος με τις παραξενιές του, με τα κόλπα του, ποιος ξέρει τι θα είχαν δει και τα μάτια του κάθε χρόνο εκεί. Εντάξει, πάει αυτό, φτάνουμε ας πούμε, ολοκληρώνεται και η δεύτερη μέρα που βρισκόμασταν στην κατασκήνωση. Αρχίσαμε να πηγαίνουμε δεξιά-αριστερά, αυτό και τα λοιπά. Να βολιδοσκοπούμε την κατάσταση, τι είναι εδώ, τι είναι εκεί. Α, κοιτάξτε εδώ, αυτό είχε και ταμπελίτσες ας πούμε, ξύλινες ωραίες ταμπελίτσες. Το βράδυ δεν είχε φώτα δυνατά, είχε κάποιες κολόνες της ΔΕΗ, έτσι, εκείνες, ξύλινες μάλιστα, και κάτι πολύ μικρά φώτα ας πούμε, χαμηλά στο έδαφος, που δείχνανε περίπου προς τα που πάνε τα μονοπάτια και τέτοια. Εντοπίσαν οι φίλοι δικοί μου, οι άλλοι να πούμε, εντοπίσανε που είναι το μπαγκαλό της Ιέλκε, όπου όλοι την είχαν βάλει στο μάτι, γιατί ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, και νόμιζα ότι έπαιζε και το ματάκι της και της Νικολίτσας και ξέρω εγώ κλπ. Οπότε το βράδυ, όταν σκοτεινιάσε για τα καλά, δηλαδή θα ήταν ξέρω εγώ 10, μπορεί και παραπάνω ας πούμε, εκείνη η ώρα που ακόμη δεν είχε ξεκινήσει έτσι ολοκληρωμένα η λειτουργία της κατασκήνωσης, ήταν αργά ας πούμε. Όλο το προσωπικό είχε αποσυρθεί στα ιδιαίτερα διαμερίσματά του. Ρίχνει κάποιος την ιδέα, παιδιά δεν πάμε να πούμε, να ξέρω εγώ, να δούμε τι γίνεται αυτό δεξιά-αριστερά. Διαπιστώνουμε, να μην τα απολογώ, ότι ο τραγουδιστής μας, ο Νέγρος Τζον, ο Γιάννης, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος μπίχτης ο Μπαγάσας, πρώτος από όλους, πριν τον πάρει κανείς είδηση, την είχε πέσει στην Έλκε και την είχε πιάσει γκόμενα. Απίστευτος. Δηλαδή με το καλημέρα σας ας πούμε, με το χαίρετε, και κάποιος λέει, παιδιά, είναι ο Γιάννης, είναι ο Νέγρος, λέει, στο καμαρίνι της Έλκε να πούμε, και κάνουν έρωτα, δεν πάμε, λέει, να ακούσουμε. Αυτό, για όποιον δεν ξέρει, το λένε ακουστήρι. Πιτσιρικάδες εμείς, λοιπόν, πάμε. Εν τω μεταξύ, αυτή η πρόταση έπεσε σε ώρα που κι εμείς υποτίθεται ετοιμαζόμαστε για κατάκληση. Ωραία. Εγώ ως παιδί, ας πούμε, οικογενείας και τα λοιπά, είχα βάλει μάλιστα και την πιτζάμα μου. Τι σήμαινε πιτζάμα? Εκείνο τον καιρό, πριν από, ξέρω εγώ, κάνα χρόνο κάπου εκεί, είχε βρει ο πατέρας μου, είχε βρει τη χαμένη του αδελφή παντρεμένη στην Νότιο Ιταλία, έξω από τον Μπάρι, στη Μολφέτα. Πήγε πρώτος εκείνος, ας πούμε, να την συναντήσει. Μεγάλη γυναίκα εκείνη, δεν μπορούσε να ταξιδέψει και λοιπά, δεν ήταν και πολύ καλά στην υγεία της. Και όταν γύρισε εκείνος, μετά πήγε η μητέρα μου, ας πούμε, να τη γνωρίσει, τους φιλοξένησαν εκεί αρκετό καιρό, ας πούμε. Δεν πήγαν δηλαδή για 2 μέρες, κάτσαν, ξέρω, 10 μέρες, 15. Λοιπόν, η μάνα μου, σαν μάνα, όταν πήγε εκεί, ένα από τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκε ήταν το τι δώρα θα φέρει πίσω.
Και πήγε λοιπόν στο, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά, στην Ιταλία, τις αγορές, δηλαδή όπως λέμε εδώ λαϊκή αγορά, τη λένε Μερκάτο. Πήγε λοιπόν με τη θεία μου στο Μερκάτο και πήρε διάφορα πράγματα για δώρα. Μέσα σε αυτά τα δώρα λοιπόν πήρε και κάτι που της γυάλισε στο μάτι για μένα, για το αγόρι της. Τι ήταν αυτό? Ένα λεπτό σακάκι, συνθετικό ύφασμα ας πούμε. Λέω σακάκι γιατί είχε σχήμα σακακιού, αλλά δεν ήταν σακάκι χοντρό ας πούμε. Έτσι σαν κάτι σαν μπλουζίτσα ας πούμε, αλλά με μακριά μανίκια και αυτά. Το οποίο ήταν ριγέ, ως εξής: είχε μία ρίγα μπλε, μία ρίγα κόκκινη, μία ρίγα άσπρη, μία ρίγα κίτρινη και ξανά από την αρχή πάλι, δηλαδή σημαδούρα. Και φεύγουμε λοιπόν, εγώ φορούσα αυτό για πιτζάμα. Φεύγουμε λοιπόν, πάμε εκεί τώρα να κάνουμε ακουστήρι στο μπάγκαλό της Έλκη. Φαντάζομαι ότι αυτή τώρα, αν δεν είναι πάρα πολύ γραία, θα έχει πεθάνει. Λοιπόν, γιατί είχαμε μια διαφορά ηλικίας, έτσι. Πάμε εκεί και πράγματι ακούγαμε ήχους. Βάλεμε παιδιά, ησυχία. Εντάξει, εκεί που κάτω ήταν φυσικός ο τόπος, πάταγε, σπάγανε κλαδάκια, αυτό, κάναμε θορύβους. Λέγαμε ακίνητοι όλοι, μην αναπνέετε, τίποτα, ξέρω εγώ. Κάτσαμε εκεί απ' έξω. Εγώ έκατσα σε ένα μέρος που θεώρησα ότι είναι ας πούμε το πιο ασφαλές, όπου δεν κάνει κρατσακρούτσα κάτω και τα λοιπά. Κάπου ακούμπησα και την πλάτη μου και καθόμαστε και ακούγαμε. Οι άλλοι ακροβολιστήκανε σε άλλα σημεία. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι κάνανε και γελάκια, κάνανε και ξέρω εγώ, ξέρετε, τα γνωστά τέτοια, λέγανε κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ. Ανοίξανε κάτι φώτα από τα γύρω μπαγκαλότς, κάποιοι πήραν είδηση ας πούμε. Και όπου εμείς πάλι το ψόφιο εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα από κάποιο μπαγκαλό και βγαίνει, δεν ξέρω ποιος, άκουσα απλώς μια φωνή που λέει ποιος είναι και τι κάνετε εκεί πέρα, να πούμε, ξέρω εγώ, μπραφ κάνουν όλοι και εξαφανίζονται. Όπως σας το λέω, μπραφ και εξαφανίζονται μέσα στο σκοτάδι. Εγώ το καημένο, εντάξει, ποτέ δεν είχα την τέλεια όραση. Τότε έβλεπα ασυγκρίτως καλύτερα από ό,τι βλέπω τώρα, αλλά σίγουρα δεν έβλεπα σαν τους άλλους. Επομένως δεν μπορούσα να κάνω μπραφ και να χαθώ μες στο σκοτάδι. Έμεινα ακίνητος εκεί που ήμουνα εγώ. Τέλος πάντων έγινε ησυχία. Όταν έγινε ησυχία, σιγά σιγά σιγά έφυγα και εγώ και γύρισα στη σκηνή μου. Την άλλη μέρα το πρωί έρχονται και μας λένε: σας θέλει ο κύριος Καραβίδας, ο διευθυντής δηλαδή της κατασκήνωσης, σας θέλει στο γραφείο του, την ορχήστρα. Ξεκινάμε, πάμε λοιπόν. Μας καλεί, είχε πάρα πολύ αυστηρό ύφος να πούμε, για να μας επιπλήξει. Λέει, τι έγινε, λέει, ακόμη δεν ήρθατε και ξεκινήσατε να κάνετε παρανομίες και αταξίες. Τι σας είπα εγώ χτες ας πούμε? Δεν σας είπα ότι κάποια πράγματα όπως και αυτό ας πούμε δεν πρέπει να τα κάνετε? Δεν πρέπει να γυρνάτε να ενοχλείτε τα γύρω μπαγκαλόζ, τις γύρω σκηνές και να είσαστε ευπρεπείς και αυτό και ξέρω εγώ κλπ. Εχτες λέει υπήρξαν ας πούμε μαρτυρίες από υπεύθυνα στόματα ότι βρισκόσασταν έξω από το μπαγκαλό ας πούμε της υπαλλήλου Έλκε και ξέρω εγώ τι κάνατε εκεί πέρα και τα λοιπά. Ενοχλούσατε ας πούμε. Λοιπόν, όμως θα ήθελα λέει, να ρωτήσω ποιος από εσάς φοράει λέει ένα ρούχο που είναι λέει με ρίγες, κάθετες ρίγες, μπλε, κόκκινες, άσπρες, κίτρινες και ξέρω εγώ τι. Οχ, λέω εγώ. Λέει, άκου παιδί μου, όταν πηγαίνεις για νυχτερινές εκστρατείες τέτοιες, να μην δίνεσαι σημαδούρα. Και κυρίως μου λέει ο διευθυντής, πια τον πιάσανε τα γέλια τον άνθρωπο, όταν κρύβεσαι να μην κρύβεσαι κάτω από κολόνα της ΔΕΗ που έχει και φως. Όπως καταλαβαίνετε, από τη σαστιμάρα μου να πούμε, εκεί που πήγα και καλά και ήμουν ακίνητος εγώ, ήμουν ακριβώς κάτω από την κολόνα μου, ήμουν κρυμμένος εκεί. Αυτό ήταν λοιπόν το ωραίο.

Αυτό το υπέροχο, αγαπημένο, ονειρεμένο τραγούδι του Louis Armstrong, του αείμνηστου, το πρωτάκουσα εκεί και το συνέδεσα με εκείνο τον τόπο, φίλες και φίλοι. What a wonderful world. Τι υπέροχος κόσμος. Λοιπόν, και άλλα κομμάτια που άκουσα, θα σας πω παρακάτω. Αρίθα Φράγκλιν και τα λοιπά, τα άκουγα στο ραδιόφωνο εκεί. Εκεί στην Κυλλήνη τα πρωτάκουσα. Ήταν καινούργια κομμάτια και τα έπαιζε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, ξεκινάει η ζωή μας σιγά σιγά. Κάναμε τις προβίτσες μας, ξεκινάμε να παίζουμε. Ήρθανε οι πρώτοι θαμώνες εκεί στο κλαμπ, να πούμε. Καταλαβαίνετε τώρα. Ολονών τα μάτια παίζανε με τις γκομενίτσες τις γαλλίδες, να πούμε. Ποιες ξέρουν αγγλικά για να συνοηθούν, γιατί λίγο πολύ όλοι κούτσο παίζανε κανένα αγγλικό, να πούμε. Εκεί είχα διαπιστώσει ότι οι Γάλλοι δεν μιλάνε αγγλικά. Τότε τουλάχιστον δεν μιλούσαν αγγλικά. Σπάνια να βρίσκεις κάποιο ή κάποια, ας πούμε. Πολύ περισσότερο τους νεαρούς ή τις νεαρές να μιλάνε αγγλικά. Τέλος πάντων, γίνονταν παιχνίδι πάντως. Θέλανε και αυτές, θέλανε και δική μας, ξέρω εγώ, ιστορίες από εδώ, από εκεί. Ήτανε καλά, ήτανε πάρα πολύ ονειρεμένα, θα λέγα. Ένα καινούριο χούι που μας κατατρόπωσε τότε, ας πούμε, κυριολεκτικά μας κατατρόπωσε, ήταν της μόδας το καράτε τότε. Είχε πρωτοακουστεί, ξέρω εγώ, με αυτούς που συγκεντρώνονται και δίνουν μια σε ένα χοντρό ξύλο και το κόβουν στα δύο, διάφορα τέτοια. Υπήρχαν λοιπόν κάτι καρέκλες εκεί στο κλαμπ, από σωλήνα, ας πούμε, μεταλλικές θα έλεγες καρέκλες, ο σκελετός τους με, πώς το λένε, με χερούλια, έτσι, δεν ήταν σχεδές καρέκλες, σαν πολυθρονίτσες ήταν, και είχαν και εκεί που κάθεσαι και εκεί που ακουμπάς τα χέρια σου, είχαν κάτι ξύλα, έτσι, για να μην, πώς να σας πω, για να μην έχουν έγνοια να τις μαζεύουν όταν βρέχει ή ό,τι κάνει. Τις αφήναν έξω γενικά. Αυτές ήταν μια χαρά. Προσαρμοζόντουσαν τι να πάθουν, ας πούμε. Ήταν βαμμένες, καλά, εντάξει, ωραία. Εμείς λοιπόν ανακαλύψαμε ότι αυτά τα ξύλα δεν ήταν πολύ καλά δεδομένα, ξέρω εγώ πώς ήταν, και ξεκολλάγανε. Είχαμε βρει και διάφορα που είχαν πέσει κάτω, ας πούμε, αυτά τα ξύλα, και είχε κάποιος από εμάς την ιδέα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ξύλα για να αρχίσουμε να επιδιδόμαστε στο καράτε, φίλες και φίλοι. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Βάζαμε κοντά κοντά να πούμε δύο καρέκλες και έτσι που τα χερούλια τους εκεί να αφήνουν ένα κενό, ξέρω εγώ, γύρω στους 10 πόντους, 15 πόντους, και απάνω εκεί βάζαμε ένα ξύλο από αυτά που είχαν ξεκολλήσει. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν και κακ με την μπαλάμη μας έτσι κλειστή, ξέρετε πώς το κάνουν αυτοί που ασχολούνται με το καράτε, χτυπάγαμε εκεί και σπάγαμε το χέρι μας. Κάποια στιγμή καταφέραμε, ας πούμε, να συγκεντρωθούμε πολύ καλά και ο πρώτος, ας πούμε, έσπασε ένα ξύλο. Μπορεί και να ήμουν εγώ, δεν θυμάμαι, γιατί ήμουν δυνατό παιδί, ας πούμε. Μετά τα ρημάξαμε. Αυτό ήταν. Αφού βρήκαμε το κόλπο αυτό, βαράγαμε από εδώ, βαράγαμε από εκεί. Δεν είχαμε αφήσει ξύλο για ξύλο. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν μας είχαν πάρει χαμπάρι. Αυτή ήταν μια ασχολία μας. Μετά άρχισαμε να γνωρίζουμε κόσμο. Επειδή εκεί κοντά είναι η Ανδραβίδα, το στρατιωτικό αεροδρόμιο, ας πούμε, της περιοχής εκεί στην Ανδραβίδα, επόμενο είναι ότι έχει αξιωματικούς, πιλότους, πράγματα, θάματα, ας πούμε, οι οποίοι πού να πάνε οι άνθρωποι, δεν είχε κανένα άλλο μέρος να πάνε να διασκεδάσουν, που να είναι κοντά στη δουλειά τους, ας πούμε, μαζευόντουσαν στην κατασκήνωση που ήταν και πίχθρα στις Γαλλίδες, να πούμε, κλπ. Εκεί λοιπόν αρχίσαμε να γνωριζόμαστε με διάφορους υποσμηναγούς, με κάποιους, με κανένα δύο, γίναμε και φίλοι. Φίλοι, όχι αστεία, δεν είναι σχήμα λόγου δηλαδή. Μέχρι που τις ώρες, ας πούμε, που είχε πτήσει αυτός, ο ένας συγκεκριμένα, έκανε χαμηλές πτήσεις από πάνω, μας είχε πει ότι, ξέρω εγώ, 10 και 4, ας πούμε, θα περάσω να σας χαιρετήσω. Έκανε. Και εμείς από κάτω, όλοι χαιρετάγαμε το φίλο μας, να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, μετά κάποιος από αυτούς, δεν θυμάμαι τώρα ποιος και πού, μας έφερνε λάδι που χρησιμοποιούσαν εκεί για τα αεροπλάνα, το οποίο λάδι εκείνο, για να μην το κλέβουν, για να μην το εμπορεύονται κάποιοι, ας πούμε, το χρωματίζανε, είχε ένα χρώμα πορτοκαλοκίτρινο, κάπως ήταν, κόκκινο, δεν θυμάμαι, κάπως ήταν αυτό το λάδι. Μας το έφερνε για αντιλιακό, παρακαλώ, και αληφόμασταν με αυτό. Και εκτός του ότι ήταν τέλειο για να μην καιγόμαστε, κάναμε και πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Οπότε είχε γίνει περιζήτητο το λάδι αεροπλάνων, ας πούμε. Αυτά δεν ξέρω αν τα ξέρατε και αν τα έχετε ακούσει από άλλον. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτό μια ιστορία. Κάποια στιγμή ένας εκπαιδευτής φίλος μας με έναν εκπαιδευόμενο αναγκαστήκαν να κάνουν εγκατάλειψη του αεροσκάφους, κάτι δεν πήγε καλά. Ευτυχώς εκτινάχθηκαν έξω με τα καθίσματά τους, δεν σκοτώθηκε κανείς, αλλά χάθηκε ένα αεροπλάνο, ας πούμε. Ήταν, ξέρετε, από τα γεγονότα τα οποία συζητιόνται και λοιπά. Μετά αρχίσαμε να κάνουμε, αφού εξερευνήσαμε όλη την κατασκήνωση γύρω-γύρω και λοιπά, όπως σας είπα πιο πριν, ανακαλύπταμε χελώνες, ανακαλύπταμε σαύρες, ανακαλύπταμε χίλια δύο πράγματα μέσα εκεί στην παρθένα φύση που υπήρχε, ας πούμε. Αρχίσαμε να εξερευνούμε και παρά έξω. Πηγαίναμε, ξέρω εγώ, καμιά βόλτα προς τη Γαστούνη, ξέρω εγώ, σαν διαόλια που ήμασταν πιτσιρικάδες, ας πούμε. Εκείνη την εποχή ήταν της μόδας τα βαρβιτουρικά, αν έχετε ακουστά, ας πούμε. Δηλαδή και καλά ναρκωτικά, ας πούμε, χαπάκια, διάφορα τέτοια χημικά, όχι ναρκωτικά, όχι χασίσια και ξέρω εγώ διάφορα άλλα. Και πάω εγώ με ένα φίλο, να πούμε, που είμαστε οι πιο φιλοσοφημένοι, πάμε στη Γαστούνη σε ένα φαρμακείο, δηλαδή σε ένα, το ένα φαρμακείο υπήρχε όλο και όλο, και πάμε εκεί και του λέμε, ξέρετε, επειδή είμαστε φοιτητές και μελετάμε, γιατί τότε έτσι λέγανε, ας πούμε, ότι οι φοιτητές στην περίοδο, ας πούμε, των εξετάσεων που πρέπει να διαβάζουν και να μην κοιμώνται και τα λοιπά, παίρνανε κάτι χαπάκια τα οποία τους δίνανε δύναμη, ας πούμε, και τα λέγανε ρεταλίνες. Πάμε λοιπόν εκεί με τον Αλέκο και του λέμε, έχετε ρεταλίνες? Αυτός μας κοιτάει καλά-καλά, παραξενεύτηκε ο άνθρωπος, να πούμε, λέει, μισό λεπτό να δω. Και πάει μέσα και όλα τα φαρμακεία έχουν ένα ιδιαίτερο και ακούμε ότι αρχίζει να παίρνει τηλέφωνο. Άμα, λέμε, τώρα παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία να μας πιάσει. Μπράβο, εξαφανιζόμαστε.
Φεύγουμε λοιπόν, γυρνάμε πίσω στο κάμπινγκ, τους Κινέζους και οι δύο. Την άλλη μέρα ή μετά από δύο μέρες, ξαφνικά εκεί που κάναμε βόλτες εκεί μπροστά στο γραφείο του διευθυντή, κάπου εκεί που ήταν δίπλα στην είσοδο, τέλος πάντων, βλέπουμε αυτόν τον τύπο. Ωχ, ρε Αλέκο, κοίτα ποιος ήρθε, ρε. Μας βλέπει και αυτός μας γνωρίζει και λέει: να σας πω, παιδιά, αυτά που μου είχατε ζητήσει τελικά τα έφερα. Θέλετε να περάσετε να πάρετε? Πού εμείς? Μπράβο, ούτε τον είδαμε, ούτε τον ακούσαμε. Έτσι λοιπόν. Μια άλλη ιστορία, έτσι, που τη θυμάμαι όμορφα, πολύ όμορφα, ήταν ότι εγώ, όπως σας είπα, ήμουνα ο πιο φιλοσοφημένος, ας πούμε, και ο πιο μουσικά καλλιεργημένος από τους άλλους τους μάγκες. Μου ανέθεσαν να φροντίζω, υπήρχε ένας χώρος μακριά, υπήρχε ένας χώρος μακριά από όλα αυτά, μακριά από τους πολιτισμένους.

είσοδο από την οποία έμπαινες εκεί, είχαν βάλει πάγκους ξύλινους και μία φορά την εβδομάδα, υπήρχε και μία μπρίζα κάπου, είχαν τραβήξει μία μπαλαντέζα έτσι μακριά, πολλά πολλά μέτρα, και υπήρχε ένα μαγνητόφωνο, το οποίο μαγνητόφωνο μου το είχαν εμπιστευτεί εμένα, να πηγαίνω εκεί με μαγνητοτενίες ας πούμε που μου δίνανε αυτοί, να παίζω κλασική μουσική για τους Γάλλους που θέλανε να ακούσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Ήταν όμως ένα όνειρο. Ήταν, δηλαδή, λες, μπαγάσιδες, μπράβο ρε, μπράβο να πούμε. Τι σκεφτήκανε. Όχι φτηνιάρικα πράγματα, για όλα τα γούστα, ας πούμε. Πήγαινα εγώ λοιπόν με το μαγνητόφωνο εκεί, έστεινα, μπρίζωνα το μαγνητόφωνο και καθόμαστε όλοι και ακούγαμε, κλείναμε τα μάτια και ταξιδεύαμε ακούγοντας κλασική μουσική. Δεν θυμάμαι τι και πώς. Αυτό ήταν μια άλλη δραστηριότητα, έτσι, πολύ πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ, πώς να το πω, που σε ανέβαζε ρε παιδί μου.

Αυτή ήταν η πραγματικά αείμνηστη Αρίθα Φράγκλιν στο τραγούδι μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή, I Saw a Little Prayer for You, ένα soul gospel τραγούδι. Τι να σας πω τώρα, εγώ το πρωτάκουσα αυτό και έμεινα

Με το στόμα ανοιχτό δεν είχα ξανακούσει τόσο ωραίο τραγούδι τότε. Αργότερα, όταν τελείωσε η περίοδος στην κατασκήνωση εκεί στην Κυλλήνη και γύρισα στο σπίτι μου στην Αθήνα, έτρεξα να πάω να αγοράσω δισκάκι. Υπήρχε ένα 45 δισκάκι που από τη μία ήταν αυτό το τραγούδι και από την άλλη ήταν ένα της Aretha Franklin πάλι που λεγόταν, αν θυμάμαι καλά, Chain of Fool, η αλυσίδα του τρελού, η αλυσίδα των τρελών, ξέρω, κάπως έτσι λεγότανε. Λοιπόν, σας έχω βάλει δύο τραγούδια τα οποία πραγματικά έτσι χρωμάτισαν εκείνο το καλοκαίρι. Ονειρεμένα, έφευγες, ταξίδευες. Τι να σας πω, φίλες και φίλοι, κανένα κομμάτι της τελευταίες δεκαετίες δεν αισθάνομαι ότι με έχει συγκινήσει, με έχει μαγείψει τόσο πολύ όσο αυτά τα δύο τραγούδια. Από μαύρους καλλιτέχνες, ο δε Louis Armstrong, τι να λέμε τώρα, ήταν ένας καταπληκτικός τύπος, να πω, μα καταπληκτικός, απίστευτος, απίστευτος. Δηλαδή, η απόλυτη εικόνα του γοητευτικού καλλιτέχνη, ας πούμε. Έτσι. Έτσι λοιπόν, τώρα μια και έτσι έκανα ένα διάλειμμα από τις περιγραφές που αφορούν την γαλλική κατασκήνωση στην Κυλλήνη, αναλογίζομαι πού, ας πούμε, κληρονόμησα εγώ έτσι τέτοιο φιλ γύρω από το gospel, γύρω από από τη soul μουσική. Τελικά είναι από κυριολεκτικά παιδικά μου ακούσματα. Πρέπει να μου άρεσε και έχω ακούσει πάρα πολύ, αλλά ειδικά για κομμάτια σαν αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, τι το κάνει gospel? Οι κοπέλες που τραγουδάνε, το gospel αυτό είναι. Υπάρχει, ας πούμε, ο σολίστας, συνήθως ένας άντρας, που μπορεί να είναι παπάς, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε που λέει αυτά που λέει, αυτοσχεδιάζοντας, και υπάρχει ένας χορός από γυναίκες. Μιλάμε ότι όλο αυτό αφορά μαύρους, έτσι, δεν είναι με λευκούς. Gospel με λευκούς δεν γίνεται. Λοιπόν, και αυτές είναι σε ένα πάγκο επάνω, ας πούμε, με σκαλιά που είναι σε κάθε επίπεδο, είναι και 10-20 ανάλογα με το πόσο μεγάλη είναι η ομάδα, και τραγουδάνε έτσι όπως τραγουδάνε αυτές οι κοπέλες εδώ στο I Saw a Little Prayer, αυτοσχεδιαστά. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, τι φιλ έχουν, τι, όλες μαζί με μια ψυχή, με ένα απίστευτο, μαγικό αυτό. Και πολλά χρόνια αργότερα, όπως έχω διηγηθεί σε άλλη ιστορία, σε περιοδία στην Αμερική με τον Μίκη Θεοδωράκη, βρέθηκα στο Ντιτρόιτ κάποια στιγμή, όπου εκεί πέρα μας πήγανε να κάνουμε συναυλία σε ένα χώρο που λεγόταν Masonic Temple, λεγόταν εκείνο, και είχε δύο χώρους, ας πούμε, για συναυλίες. Στο ένα παίξαμε εμείς και στο άλλο γινόταν μια εκδήλωση μαύρων εκεί της περιοχής. Και μετά το soundcheck άκουγα εγώ όπως γύριζα στο backstage, δηλαδή στα καμαρίνια όπως λέμε, γύριζα, ας πούμε, χαζεύοντας, αφού είχα τελειώσει τη δουλειά μου με το soundcheck, ακούγα μουσική από ένα πορτάκι περίεργο, το άνοιξα και βρέθηκα στο backstage της δίπλα αίθουσας, όπου εκεί γινόταν εκδήλωση gospel. Και είδα με τα μάτια μου αυτό το πράγμα, το ζήσα, και πήγα, φώναξα και τους άλλους, και σιγά σιγά εκεί στο βάθος, ας πούμε, αυτού του πράγματος εκεί της δίπλα αίθουσας δημιουργήθηκε μια ασπρίλα. Μέχρι ο Θοδωράκης ήρθε με την Μυρτώ, τη γυναίκα του, να καταλάβετε. Τέλος πάντων, έτσι εξηγείται ότι μου βγήκε, ας πούμε, ένα κομμάτι σαν αυτό που θα ακούσετε τώρα και που είναι η τελευταία μου, η πιο πρόσφατη κυκλοφορία εννοώ, το «Σοκολάτα Blues», σε στίχους, σε ποίηση του Νίκου Σιδέρη.

Πρέπει να σας εξομολογηθώ, φίλες και φίλοι, ότι η σημερινή ιστορία, καθώς την διηγούμε και καθώς εξελίσσεται, με κάνει και εμένα πάρα πολύ ευτυχισμένο, γιατί μου θυμίζει υπέροχες στιγμές. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, αυτά που περιγράφω ήταν πρωτόγνωρα για μένα. Ας πούμε, τι να πω τώρα, τι να πρωτοπώ μάλλον, όχι τι να πω. Θυμάμαι τη θάλασσα, θυμάμαι που κάναμε μπάνιο, που κάναμε βουτιές, που κάναμε διάφορα, αλλά δεν είναι, πραγματικά δεν μου έχουν μείνει πολύ έντονες εικόνες από το νερό, όσο μου έχουν μείνει από την αμμουδιά, γιατί εκεί γινόταν το παιχνίδι. Θυμάμαι που είχαμε εντοπίσει τους Γάλλους που ήταν γκομενιάριδες και δεν ήταν όλοι γνωστοί που ερχόντουσαν, δεν ήταν παρέες, ας πούμε. Ήταν διάφορες κοπέλες, διάφορα αγόρια που ερχόντουσαν εκεί για να γνωριστούν, να κάνουν παιχνίδι κλπ. Στο μεταξύ, αυτό δεν ήταν τελείως ξεκομμένο, ας πούμε, από Έλληνες. Ερχόντουσαν και Έλληνες.

δουλέψαν, ας πούμε, και πούλμαν με Ελληνίδες και με Έλληνες, πιο πολλές Ελληνίδες. Μου είχε κάνει εντύπωση. Είχε και Έλληνες, αλλά πιο πολλές ήταν γυναίκες. Περίεργο, ρε παιδί μου. Και γενικά, αν κυριαρχούσε κάτι σε αυτό όλο το πράγμα, ήταν ο έρωτας, φίλες και φίλοι. Δεν λέω σώνει και καλά το σεξ, αλλά όλο το πράγμα ήταν ένα μεγάλο φλερτ, ένα απέραντο φλερτ. Όπου εγώ, τι άμαθο παιδί μου, 13-14 χρόνια, που εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, δεν ήταν όπως είναι σήμερα τα 13χρονα και τα 14χρονα, που έχουν ολοκληρωμένες σχέσεις και λοιπά και λοιπά. Και τότε, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν και άλλα παιδιά έτσι. Εγώ πάντως ήμουν έτσι όπως σας περιγράφω. Ήμουν ένα, όχι χαζό, ας πούμε, αλλά ένα παιδί άμαθο έτσι. Τέλος πάντων, καθόμουν και τα χάζευα όλα αυτά με το στόμα ανοιχτό. Ωραία, ωραία ήταν. Λοιπόν, τώρα, μια και ξέρω εγώ, εντάξει, και ο χρόνος έχει παρέλθει και λίγο πολύ, έχω ξεφύγει, ας ακούσουμε κάτι διαφορετικό.

Αυτά είναι τα κορίτσια λοιπόν του Περικλή Κοροβέση, του αείμνηστου αγαπημένου Περικλή. Δική μου η μελοποίηση, όλο αυτό που ακούσατε είναι ένα δικό μου δημιούργημα και είναι μία από τις προσεχείς μου κυκλοφορίες, τα κορίτσια. Χρόνια τα παλεύω, στο τέλος θα μου γίνουν γραίες και δεν κάνει. Ας τα κυκλοφορήσω ως κορίτσια, όχι ως, ηλικιωμένες που είναι για τα καπί. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά τον ροκανίσαμε και τον σημερινό χρόνο της εκπομπής. Αλήθεια σας ξαναλέω ότι αυτή όλη η διήγηση και τα τραγούδια που ακούστηκαν, δύο ξένα και τρία δικά μου ας πούμε, μια μουσική στην αρχή και τα δύο κομμάτια στο τέλος, πράγματι με κάνουν ευτυχισμένο. Δεν με κάνουν μόνο χαρούμενο, με κάνουν ευτυχισμένο. Δεν ξέρετε τι ωραία που νιώθω και ελπίζω να το μεταδίδω και σε εσάς με αγάπη. Οι γενναίες και γενναίοι μου, κάπου εδώ τελείωσε η περιπέτειά μας. Και να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που ακούσατε είναι ανέκδοτα ή όχι, δικά μου κομμάτια που μπορείτε να τα βρείτε και στο ψηφιακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα φίλες και φίλοι.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούτε Radio Paris, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: άνθρωπος μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

έχω αδικό. Καιρός λοιπόν να σκάσω, κι έτσι σκασμένος κι ησυχός, ήσυχα να γεράσω. Ήσυχος θα είναι ο πόνος μου, υπνάκος γεροντήσιος. Στραβό ήταν το μάτι μου, μα ο κόσμος

Siri. Τσιγάρο που σβήσε στα χέρια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου στην πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά?
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

ξεχνάς, θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Α, κυκλοφορεί το Μοναστηράκι και τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου την πάνω αίθουσα στα Public θα κάνουμε την παρουσίαση. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς, σωστά.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίο Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

το δάσος. Με μια χλένη, μια κουκούλα και ένα όπλο. Κανείς δεν είχε δει ποτέ το πρόσωπό του και όλοι τρέμανε σε κάθε κρότο. Και λίγο λίγο το χωριό άρχισε να αδειάζει. Κάθε μέρα βρίσκαν κι ένα σκοτωμένο. Δίναν κατάρες να τον δούνε να σφαδάζει. Είπαν τον άγνωστο να βρουν

σκοτεινός και σκουλικιάρης. Αργά τη νύχτα στο ποτάμι τον κυκλώσαν και τότε έμαθαν ποιος είναι ο Μακελάρης. Όρμησαν πάνω του με βία οργισμένοι. Και το σκοινί είχαν περάσει στο λαιμό του. Μα ξαφνικά όταν κοιτάξαν τρομαγμένοι,

όλοι να τον αφήσουν και εκείνος πίσω στο χωριό πήγε απ' τους πρώτους κι είναι η απόφαση για αυτόν να μη μιλήσω. Να μη σας πω πως πια δεν άκουγαν τους κρότους. Τους κρότους.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Προπαρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

Τα πέφτει από το όνειρο, ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη